Από την αρχή η παρουσία της στο πάλκο είναι ξεχωριστή. Θέλετε το ιδιαίτερο ντύσιμό της, θέλετε το στυλ της, σπάει το ανδρικό ταμπού, κάθεται στην καρέκλα. Φτάνει το 48 όπως είπαμε, όπου ηχογραφεί με τον πρόδρομο Τσαουσάκη, το συννεφιασμένη Κυριακή, σαν απόκληρος γυρίζω, πέφτει σε λάθη, κάνει υπομονή, εβδομάδα και άλλα πολλά. Αρχές της δεκαετίας του 50 γνωρίζεται με τον Μπάμπη Μπακάλι και ηχογραφεί την Καλύβα και το γράμμα Δαστήλου στο Θεό. Την ίδια περίοδο, όλα μαζί έτσι, επιτυγχάνεται και η δισκογραφική της συνεργασία με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, με τον οποίο είχε πάντοτε άψογες σχέσεις. Τη γράφουνε μαζί, άσε με, και το Λεβεντόπεδο.

όλοι μας σίγουρα κάποια στιγμή έχουμε χορέψει, έχουμε σκεφτεί κάποιον από τα παλιά, έχουμε γελάσει με τα καβουράκια, με το όταν πίνεις στην ταβέρνα, με πόσα τραγούδια της, το άνοιξε, άνοιξε, είπα να σβήσω τα παλιά και άλλα πολλά. Όμως η καριέρα της γνώρισε μία μικρή κάμψη στις αρχές δεκαετίας του 60 και μετά από 6 χρόνια το 66 επανέρχεται έπειτα από συνεργασίες με σύγχρονους έντεχνους πλέον συνθέτες όπως ο Διονύσης Αβόπουλος, ο Ηλίας Ανδριόπουλος και ο Δήμος Μούτσης. Μέχρι τη δεκαετία του 80 εξακολουθεί να συνεργάζεται με τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες της λαϊκής και της ρεμπέτικης μουσικής.

Και πάλι στο προσκήνιο η Σωτηρία Μπέλου ξεκινά νέο κεφάλαιο στη ζωή της, αυτό του έντεχνου. Όπως είπαμε, συνεργάζεται με καλλιτέχνες όπως ο Μούτσης και ο Σαββόπουλος και συστήνεται πλέον στη νεολαία της εποχής, η οποία απευθείας τη λατρεύει, την αγκαλιάζει. Γιατί? Γιατί βλέπει στο πρόσωπο της Σωτηρίας το αυθεντικό και όχι το δίθεν. Η Μπέλου ανάμεσα στα έντεχνα τραγουδάει και παλιά ρεμπέτικα αγαπημένα. Και τι πετυχαίνει? Και στα λαϊκά κέντρα, αλλά και στις μπουάτ της πλάκας που εμφανιζόταν κάθε νύχτα να γίνεται το αδιαχώρητο.

0: Ο Διονύσης Σαββόπουλος γράφει το 1972 το Ζεϊμπέκικο. Το 1974 ζητά ο ίδιος από τον Πατσιφά να μεσολαβήσει για να το ερμηνεύσει η Σωτηρία Μπέλου. Σε συνέντευξή του στα πρόσωπα του Χρήστου Βασιλόπουλου, ο ίδιος περιγράφει την ιδιαίτερη σημασία που είχε για εκείνον αυτό το τραγούδι το Ζεϊμπέκικο, μιας και ήταν συνδεδεμένο με την προσφυγική ιστορία της οικογένειάς του. Η σύμπραξη με τη Σωτηρία Μπέλου υπήρξε καθοριστική, όπως θυμάται ο ίδιος, και ζήτησα ο ίδιος από τον Πατσιφά να προτείνει στο μεγάλο όνομα του λαϊκού τραγουδιού να ερμηνεύσει αυτό το κομμάτι μου. Και η Μπέλου ανταποκρίνεται θετικά. Έτοιμη, μελετημένη, έρχεται στο στούντιο. Κατά την πρώτη ηχογράφηση συγκινήθηκα πάρα πολύ, καθώς κατάλαβα ότι πρώτη φορά έγραψα ένα αυθεντικό λαϊκό τραγούδι.
1: 401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι της προσωπικής ζωής της θα μας μεταφέρει η κληρονόμος και φίλη της Ζορζέτ Παναγιώτη, η οποία μετά το θάνατό της έλεγε σε μια συνέντευξή της: «Η Σωτηρία Μπέλου έφυγε από τη ζωή με έναν καημό και αυτός δεν ήταν άλλος από το παιδί της που όσο κι αν προσπάθησε δεν κατάφερε ποτέ να το βρει. Όπως μου είχε πει, είχε μείνει έγκυος και όταν γέννησε της είπαν ότι το μωρό της δεν ζούσε πια, ότι είχε πεθάνει. Όμως ανακάλυψε την αλήθεια που ήταν ότι οι δικοί της άνθρωποι είχαν αποφασίσει να το δώσουν για υιοθεσία. Αυτό την πονούσε και την πλήγωνε. Ως το τέλος της ζωής της αναζητούσε συνεχώς το παιδί αυτό».

σπάνια συνέντευξη από τη Σωτηρία Μπέλου στις 6 Δωδεκάτου του 1987. Ό,τι έχω πει είναι βγαλμένο από τη ζωή. Κράτησα μια ποιότητα, γιατί για να πω ένα τραγούδι κάθομαι και το μελετώ. Το διαβάζω, το ξαναδιαβάζω να δω την έννοια του. Πού καταλήγει, γιατί πώς αλλιώς θα επιλέξω. Άντε επειδή μας έφερε ένα τραγούδι θα το πούμε. Ύστερα όλα τα τραγούδια που έχω πει τα έχω αγαπήσει. Ορισμένα τα έχω αγαπήσει πιο πολύ όπως και ο κόσμος. Είναι δεμένα μαζί μου. Έχω ένα που το έχει γράψει ο Τσιτσάνης. Ποια καρδιά δεν θα ραΐσει. Αυτό το τραγούδι κάτι μου λέει. Ή το κοινωνία με έχει αδικήσει. Το σταμάτησε μανούλα μου. Όλα τα τραγούδια τα ένιωθα όταν τα έλεγα. Όλα είναι βγαλμένα από μέσα μου.

αν μια φωνή έχει ταυτιστεί με το ρεμπέτικο τραγούδι, αλλά και τη μεταπολεμική Ελλάδα, αυτή είναι τη Σωτηρίας Μπέλου. Δωρική, ντυμένη πάντα αυστηρά, ιδιαίτερο στυλ, η πρώτη γυναίκα που, όπως είπαμε, έπιασε καρέκλα στο λαϊκό πάλκο, πράγμα που ήταν αποκλειστικά ανδρικό προνόμιο, και πάντα με το τσιγάρο στο χέρι. Τραγούδισε όμως τον πόνο ενός ολόκληρου λαού. «Κορυφαία τραγουδίστρια της ελληνικής blues», έγραψαν οι New York Times. Γνήσια, αθυρόστομη, με πάθη. Όμως, σημάδεψε ανεξίτηλα το ελληνικό λαϊκό και έντεχνο τραγούδι του 20ου αιώνα. Αυτά από μένα για τη Σωτηρία Μπέλου. Γεια σας.

Ionian FM Stereo. Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

0: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς είμαστε εδώ, όπως πάντα. Η Μαρία Αναγνωστάκη και ο Βαγγέλης Καραπέτρος. Και σήμερα το αφιερωμένο εξαιρετικά θα μας μιλήσει και θα μας βάλει να ακούσουμε για το στιχουργό Οδυσσέα Ιωάννου. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος έχει καθορίσει με τους στίχους του εν πολύ στο έντεχνο τραγούδι, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Εκτός αυτού έχει υπάρξει ραδιοφωνικός παραγωγός, έχει συμμετάσχει σε διάφορα θεατρικά. Είναι γενικά μια πολύ σχηδής προσωπικότητα και ένας πολυπράγμων άνθρωπος. Φυσικά το πιο δυνατό του στοιχείο είναι η στίχη του. Και μετά τις βυθισμένες άγκυρες που έδωσε στο Μίλτο Πασχαλίδη, θα μας μιλήσει για αυτές τις μικρές νοθείες που έχουμε ανάγκη να κάνουμε όλοι όταν το καθαρό αίμο δεν είναι όπως το ονειρευόμαστε.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα κάνει μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

0: Λοιπόν, όταν άκουσα για πρώτη φορά το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε μαζί, με τη φωνή του Σωκράτη Μάλαμα, η αλήθεια είναι, δεν πήγε το μυαλό μου ότι η στίχη ήταν Οδυσσέας Ιωάννου. Αλήθεια όμως επίσης είναι ότι όταν το άκουσα, μου άρεσε τόσο πολύ και συνολικά το τραγούδι, αλλά και αυτή η στίχη κάπως με τραβήξαν με έναν τρόπο που γενικά εγώ το παθαίνω με τα τραγούδια του Ιωάννου. Είναι αυτό το σου μιλάω γενικά, αλλά σε τρυπάω για κατευθείαν στην καρδιά, εκεί που ξέρω ακριβώς ότι θα σε βρει το κέντρο. Οι πρώτες λέξεις.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό.

Και μετά τις πρώτες λέξεις ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Και πώς θα γίνει το παιχνίδι αυτό? Θα ανοίξουμε την τράπουλα. Ένας θα κόψει, ένας θα μοιράσει και ο Πασχαλίδης θα τραγουδήσει.

Λοιπόν, το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι μιλάω για το επόμενο τραγούδι τώρα, είναι προλόγος για το επόμενο τραγούδι. Το ότι ξαφνικά ακούμε ένα στίχο που δεν είναι πολύ και θέμα διαπραγμάτευσης. Δηλαδή ξεκινάει και σου λέει, κοίταξε να δεις. Εγώ έχω το δίκιο μου. Εσύ μπορεί να έχεις τον κόσμο όλο. Εγώ όμως έχω το δίκιο μου. Είναι ένα τραγούδι το οποίο θέτει τα όρια του. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε πολύ συνηθίσει, ειδικά στο έντεχνο. Υπάρχει μια ρευστότητα στην ατμόσφαιρα, ένα να το συζητήσουμε, ένα να το διαπραγματευτούμε, ένα... Αυτό όχι. Είναι στιβαρό. Η Νέγκα έχει δίκιο και όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα δούμε αναλυτικά. Αλλά ξεκινάμε από εκεί.

μετά την καθαρά πραγματίστρια Γιώτα Νέγκα, η οποία μιλάει για το δίκαιο της και για πράγματα απτά και καθημερινά και υλικά και τέλος πάντων πράγματα που όλοι αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, θα πάμε στο μεταφυσικό της υπόθεσης και θα καθίσουμε να αναλύσουμε, όχι εμείς, ο Οδυσσέας Ιωάννου, εμείς θα τα ακούσουμε και θα το τραγουδήσουμε ενδεχομένως, της ψυχής στο παρακάτω.

Εντάξει, κανονικά αυτά τα τραγούδια, ξέρετε, τα βάζουμε στο τέλος της εκπομπής, γιατί έχω τον Καραπέτρο να μου κάνει τα διάφορα νοήματα όταν μιλάω, ότι δεν έχει χρόνο. Οπότε ήταν ένα τραγούδι για το τέλος της εκπομπής, αλλά ελπίζουμε ότι σε αυτή τα έχουμε οργανώσει κάπως καλύτερα και κάπως έτσι το βάλαμε στη μέση. Από τα παράπονα λοιπόν που κάνει ο Καραπέτρος μόνιμα στη Μαρία, σε μένα, εμείς θα πάμε στα παράπονα που κάνει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στη Λίνα. Και πιστέψτε με, είναι πολύ καλύτερα από αυτά που ακούω εγώ από τον Καραπέτρο.

Και αφού μαζέψαμε τα κομμάτια μας με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας μετά από τα παράπονα στη Λίνα, θα συνεχίσουμε με τον Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος πιάνει τη σκυτάλη απευθείας από το προηγούμενο για να μας πει «Σ' αγαπάω μόνο».

Λοιπόν, ξέρετε τι δεν έχουμε ακούσει τόση ώρα? Δεν έχουμε ακούσει ένα τραγούδι με τη φωνή του Χρήστου Θηβαίου. Γι' αυτό και ευθύς αμέσως θα επανορθώσουμε το λάθος μας και θα ακούσουμε τον Χρήστο Θηβαίο σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου να μας τραγουδάει τις γάτες.

Και μετά τις γάτες του Χρήστου Θηβαίου θα μαζέψουμε τις αντοχές μας, θα στοχεύσουμε στις επόμενες κορυφές μας. Τώρα, με πίστη μισή, όπως το Σωκράτη Μάλαμα, με πίστη ολόκληρη, πιο αισιόδοξη, θα πορευτούμε.

Λοιπόν, εγώ για το επόμενο τραγούδι, αυτό που λέω πάντα και το έχω πει και στον ίδιο τον Πασχαλίδη, είναι ότι ναι, ο τίτλος είναι λάθος. Θα έπρεπε να λέγεται το τραγούδι του έγγαμου βίου. Τέλος πάντων, γιατί να με ακούσει ο άνθρωπος, άσε που το τραγούδι είχε εκδοθεί ήδη. Είχε βγει δηλαδή όταν εγώ του το είπα. Είναι όμως, πιστεύω ότι είναι μια πραγματικότητα, τουλάχιστον στην πλειοψηφία των καταστάσεων των σημερινών. Εδώ όμως, γιατί μιλάμε για τις βαριές κουβέντες, δεν σας το είπα αυτό τόση ώρα, θα τα ακούσουμε σε ντουέτο. Θα ακούσουμε τον Μίλτο Πασχαλίδη μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα να ανταλλάζουν βαριές κουβέντες.

Αυτό ήταν λοιπόν, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Καλά, ο Οδυσσέας Ιωάννου δεν το συζητάμε ότι είχε ακόμα πάρα πολλά να πει. Εμείς όμως σαν εκπομπή τα είπαμε όλα. Και με αυτό σας αφήνουμε. Καλή συνέχεια.